σάρκα διαλυμένη, το σκοτάδι πηγτό, η καρδιά σταματημένη, το μυαλό σκλάβος ιερών φυλάχων, και ένα φτερά πέφτουν στον αέρα, το τελευταίο κλουβί, εγκλωβισμένοι ανελεύθεροι, ισχνή ομίχλη πάνω από βίαια κύματα, πλέουμε σ' ωκεανούς θανάτου, σώματα που συντίθενται στην ακλή ερυθροκίτρινη σκόνη. Έκλαψε ξεριζώντας τα μαλλιά της, ασφιχτιώντας τη γινούμενη άμμο. Το βουνό κάηκε και η σάρκα μου έγινε πέτρα. Η φωνή της κρυστάλλινης παρθένας ψιθύρισε στο αυτί μου. Η σάρκα διαλύθηκε. Το παιδί κλωμό σαν γερί κοίταται αγωπεθαίνοντας στο μουτιασμένο έδαφος. Η σάρκα διαλύθηκε. Χίλιες ψυχές κρέμονται γύρω από το λαιμό μου. Η λύτρωση ματαιώθηκε από το πεινασμένο φίδι. Μεσάνυχτα και ο καπνός από τα καιόμενα κέρατα, λόγες πηδούν και ταλαντεύονται και γλύφουν τις γλώσσες τους, καθώς χτίζουν βουνά από πυλό την αιώνια σκόνη. Η γη πεσηλαίων πάνω στους νεκρούς, η βαριά σιωπή και τα μυστικά των διαλυμένων αντρών. Οι άνθρωποι πέφτουν σαν φύλλα, τα άδεια λουλούδια μαραίνονται και πεθαίνουν. Οι ρίζες σαπίζουν στο δέντρο της ζωής. Ο Θεός σας βαντίζει μόνος χωρίς φίλους. Η σάρκα διαλυμένη, το σκοτάδι πηχτό. Η καρδιά σταματημένη, το μυαλό σκλάβος ιερών φυλακών. Στο κεφάλι σου των μικρών ιδεών θρυνής κλαίγοντας, η σάρκα διαλύθηκε. Καταστραμμένα με μόλοπες κορμιά γουλιάζουν. Η σάρκα διαλύθηκε. Θνητέ, δεν είσαι αθάνατος. Κανείς δεν θα σε θυμάται. Ό,τι γνωρίζεις είναι άχρηστο. Οι σφιγμένες μου γροθιές αιμορραγούν. Ασημένια κουδούνια από υδράργυρο κατεβαίνουν στο λαιμό μου. Η ύπαρξη είναι μη ύπαρξη. Η νεολαία δεν θα γεράσει. Εξαφανίζονται στις σκιές. Το μυαλό του Θεού σαπίζει και το δέρμα του πέφτει. Σε μια βαθιά σπηλιά χανόμαστε στη σκοτεινή μάζα. Θα σκαρφαλώσω σε μια ψηλή κορυφή και θα πέσω να πεθάνω. Η σάρκα διαλυμένη, το σκοτάδι πηχτό. Η καρδιά σταματημένη, το μυαλό σκλάβος ιερών φυλακών. Η φωνή της κρυστάλλινης παρθένας ψιθύρισε στο αυτί μου. Η σάρκα διαλύθηκε. Το παιδί χλωμό σαν γερί κοίταται αργοπεθαίνοντας στο μουτιασμένο έδαφος. Η σάρκα διαλύθηκε. Στην καρδιά μου γυρίζω τους τροχούς του χάρου. Βαθιά σκοτεινή γη, ανέθητα πτώματα. Το φεγγάρι ανεβαίνει από ομιχλώδεις εκτάσεις να ελευθερωθεί από τον ήλιο. Στη σπηλιά του Θεού αρχίζω τη χειμερινή απομόνωσή μου. Άνοιξε το στόμα σου να με φας. Ω αχάριστε φουκαρά, ω αχάριστε φουκαρά. Φωνάζοντας μέρα και νύχτα καθώς κάθε ελπίδα δεν θέλει. Μοχθηρό ανεπαρκές σώμα και φλογερά δάκρυα. Μια νέα αυγή χαράζει σε μια εποχή καινού. Οι σκιές της μοναξιάς μου αντιχούν στο τύπο. Οι λύκοι είναι ελεύθεροι να περιπλανηθούν αναζητώντας λία. Η σάρκα διαλυμένη, το σκοτάδι πηχτό, η καρδιά σταματημένη, το μυαλό σκλάβος ιερών φυλακών. Στο κεφάλι σου των μικρών ιδεών θρηνής κλαίγοντας, η σάρκα διαλύθηκε. Κατεστραμμένα με μόλοπες κορμιά ουρλιάζουν, η σάρκα διαλύθηκε. Πατέρα που τρως τα παιδιά σου, είσαι το πρόσωπο της επιδημίας. Πείνα και ασιτία με συντροφεύουν. Είμαι ο δολοφόνος, ολισμονημένος. Κούφια οστά θρηματίζονται σε στάχτικες σκόνη. Βλέπω τα σώματα να λαμποκοπούν στα χωράφια που καίγονται. Οι άψυχοι ξεβράζοντας τις πιτσιλημένες με αίμα ακτές, ισχνή ομίχλη πάνω από βίαια κύματα, πλέω μέσω ωκεανούς θανάτου. Έκλαψε ξεριζώντας τα μαλλιά της, ασφιχτιώντας την κινούμενη άμμο. Το βουνό κάηκε και η σάρκα μου έγινε πέτρα. Η σάρκα διαλυμένη, το σκοτάδι πηχτό. Η καρδιά σταματημένη, το μυαλό σκλάβος ιερών φυλακών. Η φωνή της κρυστάλλινης παρθένας ψιθύρισε στο αυτί μου. Η σάρκα διαλύθηκε. Το παιδί χλωμό σαν γερί κοίταται αργοπεθαίνοντας. Η σάρκα διαλύθηκε.

σε το πρόσωπο της επιδημίας. Πινάκια σε τία με στροφέ. Είμαι δολοφόνος. Χρησμονημένος. Κούφια ως τάρτη να αρτίζονται σε στάχτη της γλώσσας. Βλέπω τα σώματα να λαμποκοπούν στα χωράφια του κέντρου. Οι άψυχοι ξεβράζοντας τις πιτσιμμένες με αίμα ακτές, ισχνή ομίχλη πάνω από βίαια κύματα. Πλέω μέσω και αίμους τα μάτια. Έκλαψε ξεριζώντας τα μαλλιά της. Ασφιχτιώντας την πλάνη. Με το μωρό κάηκε και σαν να